cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips.

0: Citian Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: μοτίβο το κληρώνει. 8.122 ευρώ. 8.122.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
0: 8.122 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
2: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
5: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν ή πακεκίνα? Ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Discover great music.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο Λευκόντα 7 και 7 είναι το Alternative. Σήμερα είναι Παρασκευή 22 Μαΐου του 2026. Είναι ο Σταύρος Διοσκουρίδης στο μικρόφωνο. Πάμε μαζί μέχρι τις 16 9 5 6 6 15 8 7 7. Είναι το τηλέφωνο που μας στέλνει τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp. Ο Παναγιώτης Μένεγος λείπει. Ακόμα μια μέρα θα είναι σύντομα εδώ μαζί μας στην εκπομπή εδώ στον Λευκόντα 7 και 7. Είναι το Alternative, είναι 22 Μαΐου. Ξεκινάμε πάντα με Dead Sixes και το Riot Radio. Σαντέ, ακολουθεί και το Smooth Operator, όπως και Ειρήνη Σκυλακάκη με το No Shame. Εδώ είστε πάντα στον Λευκόντα 7 και 7.

Είναι ο Λευκό 87 και 7 είναι το Λατέρνα TV. Μίλιος και Μιλία γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά. Η Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας, Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, Παγκόσμια ημέρα πίτσας με bitcoin. Φαντάζομαι είναι αυτή η ιστορία. Το 2010 η διαρκώς αυξανόμενη κοινότητα των χρηστών τιμά την 22η Μαΐου, γιατί τότε έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin. Έδωσε 10.000 δολάρια, 10.000 bitcoin ο κύριος Χάνιετς, ο Ζλάζο Χάνιετς, και πήρε δύο πίτσες σε υποκατάστημα αλυσίδας στη Φλόριδα, τον είπα. Ήταν 41 δολάρια τότε. Να δούμε πόσο στοιχίζει τώρα, το κάνω εδώ live, 10.000 bitcoin το 2026, δηλαδή 16 χρόνια μετά. Το ποσό είναι στα τα 10.000 bitcoin, είναι, κάτσε να το βρούμε ακριβώς αυτή τη στιγμή, δώστε μου λίγο χρόνο, κοντά στα 60 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, 66 εκατομμύρια 920, παραπάνω είναι, ωραία, μεγάλο ποσό. Λοιπόν, θα ήταν πολλά λεφτά, τα έχω χάσει τώρα, 669 εκατομμύρια. Τι να κάνεις. Θα το σκέφτεται ο τύπος ότι πήρε δύο πίτσες 41 δολάρια αντί τώρα να έχει 669 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι αδιανόητα τα νούμερα. Παραμένουν και των κρυπτονομισμάτων τώρα. Κανείς δεν μπορούσε να σκεφτεί τότε την εξέλιξή τους, ότι αν τα κρατούσε, αν τα έκανε, αν τα έκανε. Είναι πάρα πολλές ιστορίες με ανθρώπους που έχουν κάπου ηλεκτρονικά πορτοφόλια που δεν τα βρίσκουν με bitcoin μέσα. Ελευκό 7 και 7 είναι το Λατέρνα TV, 22 Μαΐου σήμερα του 2026.

22 Μαΐου σήμερα λίγο η επικαιρότητα, θετικά σημάδια λέει παρά τα ανοιχτά μέτωπα ή Παϊράν στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Έχουν καταλήξει σε κάποιο προσχέδιο η ειρηνευτική συμφωνία, αλλά είναι πολύ μακριά όσον αφορά τα δύο βασικά θέματα που είναι ο αποπλουτισμός του ουρανίου και από την άλλη και το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ. Εκεί δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Αμερικής και Ιράν. Κατά τα άλλα, είχαμε χτες την πρεμιέρα της Καριστιανού, Ελπίδα, με χμές και 20 στόχους. Στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο πλέον μπαίνει και επίσημα στην πολιτική αρένα, με το τίτλο Ελπίδα. Το κόμμα της λέγεται Ελπίδα για Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Έχει και το όνομά της και στο όνομα του κόμματος. Κόσμος μαζεύτηκε στην Θεσσαλονίκη, σε ειδικά έτσι διαμορφωμένο χώρο στο Ολύμπιον, εκεί που υπήρχε μια... τα τρία πρόσωπα, ας πούμε, που συζητήθηκαν ήταν ο Θανάσης Αυγερινός, ο δημοσιογράφος, ο οποίος παρουσιάστηκε με μια μπλούζα που είχε τον Τολστόι, τον Ντοστογεύσκη και τον Τσέχοφ πάνω, και η ηθοποιός η Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία, ας πούμε, ανέβηκε στη σκηνή λέγοντας ότι δεν είχε προετοιμάσει να πει κάτι, αλλά το περίμενε 12 χρόνια αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ζητήματα με τη Μαρία Καριστιανού. Ξεκινάμε, λέει, ήταν το σύνθημα. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ποια είναι τα στελέχη που θα παρτίζουν το κόμμα, που δεν θα είναι πολιτικοί, που δεν θα κάθονται στις καρέκλες κτλ. Αυτά είναι πράγματα που έχουμε ξανακούσει αρκετές φορές. Πάντως, πλέον έχουμε ένα νέο κόμμα το οποίο μπαίνει και στις δημοσκοπήσεις επίσημα και αναμένουμε και τον Αλέξη Τσίπρα 26 Μαΐου, την Τρίτη, όπου θα ανακοινώσει από το θυσίο και αυτό το καινούριο του κόμμα. Είστε εδώ στο Λευκό 7 και 7, είναι το Alternative.

0: 7,7. Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσεις μαζί μας την πίστα.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο ενλευκό.fm και στο ενλευκό app. Too hot to handle.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bolcarioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, πάμε στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Α, η κλασική ερώτηση και η κλασική απάντηση. Τι είναι γοητεία? Γοητεία είναι ένας τρόπος να παίρνεις την απάντηση ναι, χωρίς να έχεις κάνει κάποια ξεκάθαρη ερώτηση. Ξεκάθαρο!
13: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
14: Η καλή είδηση της ημέρας.
15: Σπουδαία διάκριση απέσπασε η φημισμένη γραβιέρα Νάξου, που άφησε πίσω της εκλεκτά τυριά παγκοσμίως γνωστά, όπως η Παρμεζάνα και το Πεκορίνο Ρωμάνο, και αναδείχτηκε κορυφαίο σκληρό τυρί του κόσμου στη σχετική λίστα του Taste Atlas. Περισσότερα στο enlevko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlevko.fm.
16: Enlevko.

87 και 7, Alternative. Εδώ είστε πάντα συντονισμένες και συντονισμένοι. Λίγο μετά τις 7.30, 22 Μαΐου σήμερα του 2026. Πάμε να δούμε λίγο την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Είπαμε ότι σαν σήμερα ήταν, είναι η αγορά πίτσα με bitcoin ημέρα. Ο Μέγας Αλέξανδρος Νικάτσος πέρσι στη μάχη του Γρανικού. Σήμερα έχουμε δολοφονική επίθεση, σημειώνεται σαν σήμερα το 1963 στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει 5 μέρες αργότερα. Σαν σήμερα το 1973 αποτυγχάνει το κίνημα του στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του Παπαδόπουλου, και σαν σήμερα επίσης υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δις ευρώ, μπαίνει ο κόφτης και τα λοιπά. Δεν ψηφίζει η Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση που προηγήθηκε διεξήχθη σε ιδιαίτερα ψηλούς τόνους είναι αυτό το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ με τα μνημόνια ξεκινάει. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, είναι το Alternative, πάμε μαζί καθημερινά μέχρι τις 10.

Ελευκούντα 7 και 7 σα σήμερα γίνεται το Βάγκνερ το 1813, οι Βαλκυρίες. Ο Λόρες Ολίβιε το 1907, ο Ασναβούρ το 1924, ο Χάρβεϊ Μίλκο, ο Αμερικάνος πολιτικός που τον έχει υποδηθεί ο Σον Πεν στην ταινία, γεννιέται σαν σήμερα το 1930. Γενέθλια έχει ο Αλέκος Αλαβάνος, ο Τζορτζ Μπεστ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946, ο πέμπτος Μπίτλ, όπως το λέγανε, ο ποδοσφαιριστής. Ο Φάνης Χριστοδούλου έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια του πολλά. Ο Τζόκοβιτς έχει επίσης γενέθλια σήμερα, ο Σέρβος τενίστας, ο πολύ πετυχημένος. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Χαρίλαος Φλωράκης το 2005. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Βίκτορ Ουγκό το 1885. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, είναι το Alternative. I'm going.

0: Discover great music.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.122 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9%.
5: City on Web.
6: cityfm92.gr.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Φανά! Φεύγω!
10: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
11: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
12: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
13: 90 ευρώ. Ε, τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
0: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
0: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. From Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
20: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
21: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
22: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. Discover great music.

0: εν Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον εν Λευκό 87,7.
2: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι το Λατέρνα, την 22 Μαΐου του 2026. Είμαστε εδώ μαζί από τις 7, πάμε μέχρι τις 10. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο ενλευκό.fm που είναι το site μας. Έχουμε και application και σε iOS και σε Android. Παρασκευή είναι, μην αγχώνεστε, Παρασκευή. 22 Μαΐου του 2026. Κίνηση έχει αρκετή στον Κηφισό αυτή τη στιγμή, τη εξόδου τη Αττική Οδού γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού Καλλιρόης έχει κίνηση. Κίνηση θα βρείτε επίσης στην περιφερειακή του Ημιτού, όπως και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Καιρός σήμερα, υπάρχει πιθανότητα βροχής, ιδιαίτερα από τις απογευματινές ώρες και μετά. Η θερμοκρασία εκεί 25-26 βαθμούς Κελσίου. 22 Μαΐου σήμερα του 2026. Πάμε να ακούσουμε Μολόκο και Σίνγκετ Μπακ.

Ελευκό 7 και 7 είναι το Alternative. Παναγιώτη Μενεγού απουσιάζει ακόμα. Σύντομα θα είναι μαζί μας. Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ στο, στο μικρόφωνο. Σήμερα, κοιτώντας λίγο την επικαιρότητα, λέγαμε και πριν την προηγούμενη ώρα για το κόμμα της Καριστιανού ότι ανακοινώθηκε χθες ότι περιμένουμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ότι η Ιράν και η ΙΠΑ δεν έχουν καταφέρει να βρουν ένα, να πατήσουν γερά σε κάποιο σχέδιο ειρήνης με το ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ να μένουν υπό διαπραγμάτευση. Στο εσωτερικό τώρα άλλα ζητήματα έχουμε. Στη Βουλή συζητούνται υποκλοπές, αλλά με έναν τρόπο που μάλλον δεν απασχολεί και πάρα πολύ τον υπόλοιπο κόσμο. Παρ' όλα αυτά, εκεί οι συζητήσεις, άμα τις διαβάσει κανείς, καταλαβαίνει ότι το κράτος μας έχει διάφορα προβλήματα που δεν μπορεί να λύσει. Κατά τα άλλα, από σήμερα μπαίνουμε και σε ρυθμούς Final Four. Φιλοξενείται στην Αθήνα. Τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο στο μπάσκετ. Πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός και για την πόλη μας. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρμπαχτε στις 6 και στις 9 είναι ο άλλος ημιτελικός μεταξύ Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Τα παιχνίδια αυτά προφανώς έχουν φέρει και αρκετό κόσμο από το εξωτερικό, με περισσότερους από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής ήταν οι Τούρκοι από τους ξένους φιλάθλους. Οι Ισπανοί δεν έδειξαν και τόσο προθυμία να αγοράσουν παραπάνω εισιτήρια. Κάπου 1.200 ήταν οι οπαδοί της Βαλένθια και στους 500 οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Είναι το Alternative. Είναι 22 Μαΐου σήμερα του 2026.

Λευκό 7 και 7, alternative εδώ από την συχνότητα του Λευκό 7 και 7. Το ξαναπώ πολλές φορές για να το μάθετε. Έχουμε πάρτι αύριο, Λευκό Hot Spring Party, στο Σάββατο 23 Μαΐου, στο Οδείο Αθηνών. Όλοι εδώ οι παραγωγοί θα περάσουν από τα DEX. Πάρα πολλοί κόσμος αναμένεται και γίνεται έτσι πολύ ωραία συνάντηση λίγο πριν μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Θα έχει και δροσούλα αύριο, θα είναι ωραία, θα περάσουμε καλά. Σας περιμένουμε. Μπορείτε να βρείτε τα εισιτήριά σας, να τα προμηθευτείτε ήδη από το λευκό.fm. Λευκό Hot Spring Party στο Οδείο Αθηνών αύριο μετά τις 10. Εκεί θα διασκεδάσουμε πάρα πολύ ωραία. Επίσης, σήμερα θα διαβάσω και τις απαντήσεις σας σε λίγη ώρα, με λίγο μετά τις 9, για το Alternative Top 10. Σας ρωτήσαμε σε ποια συναυλία θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε. Πάμε να ακούσουμε Man from Anagra και το Johnny and Mary.

Ελευκό 7 και 7 με αυτόν τον καιρό μας έχουν τσακίσει και αλλεργίες στο τελευταίο διάστημα, αλλά θα τα καταφέρουμε και το πάρτι μια χαρά θα γίνει, δεν θα μας φοβηθούμε τίποτα. Πάμε τώρα σε προθετικά μηνύματα. Μαζί μας είναι η Novibet. Τα παιχνίδια του Final Four πλησιάζουν, αλλά το παιχνίδι στη Novibet έχει ήδη ξεκινήσει. Παίζει τώρα με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα ομάδων και παιχτών και αποδόσει σε άλλο level. Ποιο θα σηκώσει το ευρωπαϊκό, κάνει το παιχνίδι σου στη Novibet. Επίσης, μαζί μας πάντα είναι η Vodafone. Στο vodafone.gr μπορείτε να βλέπετε την εφαρμογή που έχει φτιάξει το ίδρυμα Vodafone, η εφαρμογή Tozi, τα οποία βοηθάει τους εφήβους να κινηθούν στο διαδίκτυο. Στο Hisense μαζί μας, ως επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026, σας στέλνει εκεί που χτυπάει η καρδιά του Μουντιάλ. Αγοράζοντας επιλεγμένες συσκευές Hisense, μπαίνει στην κλήρωση για ένα μαγικό ταξίδι στο Μαϊάμι. Τρεις μεγάλοι νικητές θα ταξιδέψουν στο Μαϊάμι για να ζήσουν τη δράση από κοντά και θα πάρουν και ένα άτομο της επιλογής τους μαζί. Αν ξέρεις από μπάσκετ, μπορείς να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαερίοελλάδας.gr. Απάντησε σωστά στην εβδομαδία ερώτηση και ίσως εσύ είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα τεχνολογίας, γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πάντα κερδίζεις. Πάμε σιγά σιγά σε ένα διάλειμμα, μετά επιστρέφουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσελίδα των εφημερίδων.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr
1: 92. 92. CityFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική.

0: 10 το βράδυ. Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία? Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
0: Release Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys σε ένα φαντασμαγορικό Greatest Hit Show. Περισσότερα ονόματα σύντομα. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Βαρχέλη 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηριών more.com, gazarte.gr.
10: Από ήττα σε ήττα μέχρι την τελική νίκη, φίλοι μου.
11: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
12: Η καλή είδηση της ημέρας.
13: Σπουδαία διάκριση απέσπασε η φημισμένη γραβιέρα Νάξου, που άφησε πίσω της εκλεκτά τυριά παγκοσμίως γνωστά, όπως η Παρμεζάνα και το Πεκορίνο Ρωμάνο, και αναδείχτηκε κορυφαίο σκληρό τυρί του κόσμου στη σχετική λίστα του Taste Atlas. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
14: For great music.
11: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
12: Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
15: Είμαστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Είμαστε λίγο μετά τις 8.30. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καθημερινοί ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές, διαφημίσεις. Στο πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού και η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο. Στα νέα, διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλείται έρευνα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμιά αναφορά στη γαλάζια πατρίδα. Μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζητήματα κρίσεων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει χάρτη. Το νομοσχέδιο όμως καλύπτει τις επιδιώξεις της Άγκυρας όσον αφορά την οριοθέτηση ΑΟΣ. Πρεμιέρα από Καρουσιανού και όνομα αυτού Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Αναδρομικά κάποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω ενσύμων. Στο Ελεύθερος επίσης ο Γιωτόπουλος 17 Νοέμβρη, μετά με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών και ύστερα από 24 χρόνια φυλάκισης. Στην εφημερίδα των συντακτών, κεντρικό χτύπημα, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Επίσης, ένα καφέτσι αντίο σε εκείνη που αραβατίστηκε θεσμούς εκθέσεις και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης έφευγε χτες από τη ζωή. Προχωράμε στις επόμενες εφημερίδες, έτσι να τις ρίξουμε μια ματιά. Ελεύθερος τύπος, η τιμές ακίνητος 120 περιοχές. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα, λέει η Δημοκρατία και έχει την Μαρία Καριστιανού. Στο μάχη με την Καμόρα της Κρήτης με τις συλλήψεις που γίνανε στην απογευματινή. Τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, πρότεινε ο κύριος Πυρακάκης στο Eurogroup, λέει η Κόντρα News. Το μανιφέστο έχει φωτογραφία των Τσίπρα και τον Κασελάκη, λέει μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια ότι υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ και αντί και τρισαλή για το κόμμα Καριστιανού. Στα αθλητικά τώρα η Sport Daily θρύλεθε τώρα υποτέλεει για τον Ολυμπιακό, όλα στο κόκκινο λέει φως στο σπορ, για το τέταρτο στο ΆΚΑ λέει live sport, επίσης ότι ο Αταμάν θα παραμείνει και στους τελικούς για τον Παναθηναϊκό. Να γίνουμε ακόμα καλύτεροι λέει ο Νίκολτς για την ΑΕΚ στην αθλητική ώρα και ο πρωταθλητής ο κόκκινος λέει τρελό πάθος και η φωτογραφία το Βερζένκοφ. Εδώ είστε πάντα στον Ελευκό 7 και 7, αυτή ήταν η επισκόπηση των εφημερίδων σήμερα είναι Παρασκευή 22 Μαΐου του 2026.

DJ Shadow και Six Days εδώ στο Λευκό 7 και 7, 22 Μαΐου σήμερα. Έχουμε και χρηματοκιβώτιο. Κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122 ευρώ. Η Μέρη θα τη κληρώσει και θα τηλεφωνήσει λίγο μετά τις 4. Να έχετε εκεί το τηλέφωνό σας μπροστά και να θυμάστε το ποσό. Γράψτε το σε ένα χαρτάκι, σε ένα post-it. 8.122 ευρώ. Τι πρέπει να κάνετε για να συμμετέχετε στην κλήρωση μέχρι τις 4? Στέλνετε SMS το 19600 τη λέξη WIN. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξη είναι 214-214-80-20. Επίσης, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού και πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. Αυτό είναι το χρηματοκιβώτιο. Κληρώνει σήμερα. Έχουμε σήμερα επίσης και alternative top 10. Θα διαβάσουμε τις απαντήσεις σας για την ερώτηση σε ποια συναυλία θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε λίγο μετά τις 9 σήμερα εδώ στο Λευκό 7 και 7 και στο Λατένα TV 22 Μαΐου.

Καλεσμένοι για την επόμενη εβδομάδα εδώ στον Λευκό 97 και 7 και στο Λατένα τη Δευτέρα 25 Μαΐου θα είναι εδώ ο Άγγελος Κλιτσικάς. Φέτος έχει αναλάβει καλλιτεχνικός διευθυντής του Athens Jazz Festival. Θα γίνουν πολλά πράγματα. Είναι και το 25ο επιτυχιακό. Κλείνει τα 25 χρόνια. 25 με 31 Μαΐου στην Τεχνόπολη. Είναι από τα πολύ κλασικά ραντεβού της πόλης. Θα μιλήσει για την εξέλιξη του θεσμού όλα αυτά τα χρόνια, για την ξεχωριστή φετινή διοργάνωση, για το τι θα έχει φέτος, που έρχεται με μια διαφορετική έναρξη και θα μας συστήσει και την Greek Cooking Band. Στην 9 το πρωί θα είναι εδώ την Δευτέρα, εδώ στο Alternative, Δευτέρα 25 Μαΐου, και μετά την Τετάρτη 27 Μαΐου άλλος καλεσμένος στις 9, ο Αλέξανδρος Βούλγαρης, ο The Boy. Θα συζητήσουμε πολλά και διάφορα, αλλά κυρίως θα συζητήσουμε και για όλη αυτή την ιστορία που ετοιμάζει με την Αυστραλία στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Ο Αλέξανδρος Βούλγαρης, επαναλαμβάνω, την Τετάρτη λίγο μετά τις 9 εδώ στο Alternative 27 Μαΐου. Ο Λευκό 7 και 7 είναι πάντα. Ακούσαμε Floor Cry, διασκευάζουν το Happy Together. Chasing Cars από Sophie Tucker.

Είναι ο Λευκό Ντερτέ και 7 είναι το Alternative. Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Αν ξέρεις από μπάσκετ, τώρα να το αποδείξεις. Και αν το μπάσκετ το παιχνίδι σου σκόραρε και κέρδισε. Με το νέο παιχνίδι Shoot and Win από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μπες στο Instagram του φυσικού αερίου, φυσικοαερίου.gr, ακολούθησε τις οδηγίες και ίσως είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός, γιατί με ρεύμα από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πάντα κερδίζεις. Επίσης, πάντα μαζί μας είναι η Vodafone στο Vodafone.gr. Βλέπετε πώς το ίδρυμα Vodafone έχει φτιάξει την εφαρμογή, το Tozi, το οποίο είναι για τους έφηβους, είναι με διάφορους τρόπους τους μαθαίνουν το πώς να γίνεται ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο και με το Κόσμος που έχει μέσα πολλά ενδιαφέροντα άθρα και podcast και με το MySpace που είναι ένας χώρος να τοποθετηθούν και επίσης και με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Μπαίνετε στο Vodafone.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα. Rolling Stones is the Rainbow, μας πάνε μέχρι τις 9.

0: CityonWeb.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. CityFM 92.
3: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
4: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
5: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
4: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
5: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
4: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
5: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
6: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
7: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
8: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
9: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
12: CDFM 92.
13: Πιάσε το ρυθμό και... κράτησε τον.
14: Και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
17: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
18: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
17: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
22: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Ναϊκά, Σάββατο 12 Ιουλίου.

0: Εύκο 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Είναι ο Λευκό 7 και 7, είναι το Λατένα TV, είναι Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου του 2026. Στο μικρόφωνο είναι ο Σταύρος Διοσκουρίδης, ο Παναγιώτης Μενέγος απουσιάζει για λίγες μέρες, θα είναι σε λίγο καιρό πάλι κοντά μας. 6956615877 μας στέλνει τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται στο ελευκό.fm που είναι το site μας. Καιρός, μέχρι 24-25 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Υπάρχει μια αναμονή για βροχές για σήμερα και για αύριο. Από Κυριακή ξαναφτιάχνει, αλλά γενικά θα είναι άστατος το επόμενο διάστημα. Από 5 Ιουνίου λένε θα ξαναμπούμε σε καλοκαιρινό mode. Επίσης στην κίνηση πολύ στον Κηφισό, καθυστερήσεις πάρα πολλές στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού, η άνοδος της Συγκρού, Καλλιρόης, Βασιλής Σοφίας, κίνηση θα βρείτε επίσης γύρω από το Σύνταγμα και σε άλλους δρόμους. Κίνηση είχε επίσης η άνοδος της Βουλιαγμένης, κίνηση θα βρείτε σε αρκετά κομμάτια, ιδιαίτερα στις εξόδους της Αττικής Οδού, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση έχει αυτή τη στιγμή και η άνοδος της Πειραιός. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, είναι το Alternative, αυτή είναι η Kid Moxie και το Big in Japan.

Λευκό 87 και 7, Latina TV Top 10. Σας ρωτήσαμε. Πείτε μας ποια είναι η συναυλία που θα θέλετε να τηλεμεταφερθείτε. Ξεκινάμε. Μια έτσι μακροσκελής απάντηση, πολυδιάστατη απάντηση την παρουσιάζει. Ο φίλος, αν μπορούσα να, λέει, να παρακολουθήσω μια συναυλία που απαιτεί χρήση χρονομηχανής, θα ήθελα να βρεθώ σε κάποιο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδίας των Nirvana το φθινόπωρο του 1991. Αν μπορούσα να βρεθώ σε μια συναυλία που με νιώσα που δεν πήγα, θα ήθελα να δω τους Pumpkins στο Λυκαβητό του τον Ιούνιο του 1998. Το Αντόρ μόλις κυκλοφορήσει και δεν έχω προλάβει να επεξεργαστώ το νέο του ήχο. Και μια συναυλία που ήθελα να ξαναζήσω είναι αυτή των Chemical Brothers στο Γουδί το 2002. Ωραία, μια χαρά. Πολύ καλές οι επιλογές. Καλημέρα, λέει η Μαργαρίτα. Η συναυλία που θα ήθελα να παρακολουθήσω θα ήταν αυτή το U2 στη Θεσσαλονίκη το 1997. Στο πλαίσιο της πολιτιστικής πρωτεύουσας τότε, που ήταν η Θεσσαλονίκη. Το 2010 όμως στη συναυλία στην Αθήνα την πήραμε μαζί μας. Α, την κόρη και τα λοιπά είχαν τότε, γι' αυτό δεν πήγανε. Ο Γιάννης, παιδιά, καλημέρα. Θα διάλεγε το comeback του Elvis Presley το 68 στο NBC. Και επειδή τα όνειρα είναι τσάμπα, θα ήθελα να δω τον Tom Waits σε οποιοδήποτε κλαμπ έπαιζε. Το ευχόμαστε να το κάνει. Μια οποιοδήποτε ροκ συναυλία στο Brighton και όχι απαραίτητα στο Brighton Center θα ήταν μια μαγική και φοβερή εμπειρία, λέει η Βένια. Πάρα πολύ ωραία. Queen στο Wembley το 1986, μας λέει ένας φίλος. Ο Αχιλλέας, Manchester, συναυλία το Sex Pistol 20 Ιουλίου του 1976. Προγόνισαν η μετέπειτα Buzzcocks. Μα πολύ ωραίο και punk. Τζο, θα ήθελα να βρισκόμουν στο Live Aid το 1985 στο Λονδίνο και να άκουγε το Bohemian Rhapsody από τους Queen. Συναυλία 1972 σε νησί στο Ρήνο κοντά στη Χαϊδεβέργη με Taste, Rory Gallagher, Kings και Pink Floyd. Ονειρική, είμαι αρχαίος αλλά δεν ακούω και τα λοιπά, αρχαία σκουριά. Μας λέει ο Τάσος, ο φίλος μας που έχει και αυτό το beef με το Μένεγο για τη Σαντέ. Deepest Mode στη Μαλακάσα, λέει η Βένια. Live Aid η Σοφία διαλέγει και αυτή θα την ακούσει εκεί και τους Queen στο Bohemian Rhapsody. Αλεξάνδρα, καλημέρες στην όμορφη παρέα με τις υπέροχες μουσικές. Εγώ ήθελα να πηγαίνω στους Coldplay στο ACA τον Ιούνιο του 2024. Δεν πήγε γιατί γεννούσε. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις σε αυτή τη ζωή. Είστε εδώ πάντα στον Λευκό 7 και 7.

Είστε εδώ στο Λευκό 7 και 7, είστε στο Λατέρνα TV 22 Μαΐου. Σήμερα διαβάζουμε τις απαντήσεις από το Λατέρνα TV Top 10. Σε ποιες συναυλίες θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε? Καλημέρα, θα ήμουν, θέλω να ήμουν live ed πάλι και δεις πολύ το live ed. 1985 στο Wembley, λέει η Δήμητρα. Η συναυλία που θα ήθελα να ήμουν, μας λέει η Νατάσα, είναι η πόρτη στην συναυλία των Μπότης και είναι στη Νέα Υόρκη το 1998 με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Μιας και δεν κατάφερα ποτέ να τους δω. Αρκέστηκε όμως που είδε την πέθηκε ήμουν πριν από 2 χρόνια στη Λιόν και ήταν μαγική. Η Μαρία θα ήθελα να τηλεμεταφερθώ, λέει, στην ιστορική συναυλία της Διεθνής Αμνηστίας το 1988 στο ΆΚΑ. Είχα πάει όταν ήμουν μικρή και θα ήθελα να την ξαναζήσω, γιατί ήταν φανταστική εμπειρία και γιατί ήταν και ο Μπρους Σπρίγκστιν ανάμεσα στους άλλους καλλιτέχνες, Sting, Tracy Chapman κτλ. Rolling Stone 98 στο ΆΚΑ, λέει ο Γιάννης, και U2 στο ΆΚΑ, λέει ο Γιάννης επίσης. Η Κωνσταντίνα λέει μια συναυλία που θα ήθελα να ξαναζήσω είναι ο George Michael στο ΆΚΑ 26 Ιουλίου του 2007. Θα ήθελα να έχω πάει, λέει, σε ένα live της Olivia Dean στη φετινή της Ποριαδία, ειδικά στην O2 Arena, λέει ο Γιώργος. Θα ήθελα να βρεθώ, λέει ο Τεός, στους Pink Floyd στην Αθήνα 80 και κάτι, στην πρώτη μου συναυλία περίπου 10 χρονών, να ξαναβρεθεί. Για να ζήσει άλλη μια φορά αυτόν τον ενθουσιασμό και εντυπωσιασμό που βίασε τότε, που ήταν 10 χρονών, φαντάζομαι θα ήταν φοβερό το θέαμα. Μια φίλη λέει: σίγουρα θα ήθελα να είμαι στην Confessions Tour Madonna, νομίζω το καλύτερο της αέρα. Και στη συναυλία, εδώ λέει ένας φίλος, στον Orbital το καλοκαίρι 2000 στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού. Ήταν το Electron Festival, νομίζω κάτι τέτοιο. Το θυμάμαι σαν όνειρο αυτή τη βραδιά. Είχαμε περάσει τόσο ωραία. Η Άννα λέει: αγαπημένη, για την ερώτηση της εβδομάδας, θα ήθελα στο χρόνο μου, στην εφηβεία μου, να βλέπα όλους αυτούς που έγιωνα με τη μουσική τους. Glastonbury Festival το 94 ή το 95. Έχω προβληματιστεί ούτε να πήγαινα στα αλήθεια εδώ. Μάλιστα, φοβερό το line-up. Αυτά μας λέει η Άννα. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Ακούτε Alternative.

Κάνουμε ένα διάλειμμα να δούμε κάποια μηνύματα. Καλημέρα στον Πάνο. Καλημέρα στο Μανώλη που ρωτάει θα είναι καλό καλεσμένο ο Παναγιώτης την άλλη εβδομάδα. Ελπίζουμε να είναι καλεσμένο. Καλημέρα στον Δημήτρη που κάνει διάφορες ερωτήσεις για τη λαϊκή. Αν αγοράζουμε πεπόνια είναι πολύ νωρίς. Οι αγκινάρες είναι ακόμα στην εποχή τους. Οι αγκινάρες λίγο φεύγουν από την εποχή τους νομίζω. Τα πεπόνια κάτι έχουν βρει κάτι καλά, αλλά δεν μπορώ να βάλω και το χέρι μου στη φωτιά. Κεράσια είναι πολύ τσιμπημένες τιμές προς τα πάνω. Και δυστυχώς το κεράσι για να είναι καλό πρέπει να είναι ακριβό. Εγώ αυτό έχω καταλάβει από τη ζωή. Αυτά είναι κάποια διδάγματα που μου έχει δώσει. Έχει πάρα πολύ ντομάτα. Πάρα πολύ ντομάτα έχει βγει. Και πολύ φράουλα υπάρχει επίσης. Τέλος πάντων, αρχίζουμε και περνάμε ψηλό στην εποχή των καλοκαιρινών ειδών. Φεύγουμε λίγο από τα χειμωνιάτικα. Είναι πολύ μεγάλη απορία οι πολλές βροχές του χειμώνα. Τι θα αποφέρουν όσον αφορά τους πάγκους των λαϊκών. Όλα αυτά θα λυθούν όμως, Δημήτρη, θα λυθούν. Λοιπόν, πάμε σε προθετικά μηνύματα. Αν Shorten Win Game με το νέο παιχνίδι, αυτό το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, με το νέο αυτό παιχνίδι έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μπες στο Instagram του φυσικού αερίου, φυσικοαερίο.gr, ακολούθησε τις οδηγίες και ίσως είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός, γιατί με ρεύμα από το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας πάντα κερδίζεις. Μαζί μας επίσης είναι και η Vodafone. Η Vodafone η οποία σας λέει το εξής, ότι μέσα από το Tozi την εφαρμογή μπορούν οι έφηβοι μέσα από τρεις ενότητες που έχει, το Cosmos, το MySpace και το Eliza, να πλοηγούνται πιο ακίνδυνα στο διαδίκτυο. Σαραβών μας πάει μέχρι τις 9.30. Επιστρέφουμε μετά εδώ στον Λευκό 87 και 7. Έχουμε και άλλες απαντήσεις για το Alternative Top 10.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
3: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
2: Χρυσόραμα. Moments in time.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
5: Λοιπόν, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Πω πω πω. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
8: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
12: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
13: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: No

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much. Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Άμα δεν έχεις εχθρούς, σημαίνει ότι δεν έχεις χαρακτήρα. Δεν έχεις χαρακτήρα.
2: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
3: Η καλή είδηση της ημέρας.
4: Σπουδαία διάκριση απέσπασε η φημισμένη γραβιέρα Νάξου, που άφησε πίσω της εκλεκτά τυριά παγκοσμίως γνωστά, όπως η Παρμεζάνα και το Πεκορίνο Ρωμάνο, και αναδείχτηκε κορυφαίο σκληρό τυρί του κόσμου στη σχετική λίστα του Taste Atlas. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
0: Enlefko

0: ημέρα ξεκινάμε alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Είναι ο Λευκό 7 και 7, είναι το Λατέρνα TV. Είμαστε λίγο μετά τις 9.30. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν σήμερα 22 Μαΐου τώρα τα site, τελευταίες ειδήσεις. News 24-7, υποκλοπές, η τελευταία πράξη της συγκάλυψης. Η μέρα που η μάνα των Τεμπών έγινε αρχηγός κόμματος. Όσα είδαμε στο Ολύμπιον, ένα ρεπορτάζ. Και Ιωαννίδης, ο Τάρπλεϊ, ο Ντιζόσον και η γυναίκα του Rivers, ιστορίες από Final Four. Καθημερινή η πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. Όσα έγιναν στο Ολύμπιον, ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών στο κεντρικό θέμα της καθημερινής. Στο Βήμα, ανέρεση για την αποφυλάξη Γιωτόπουλου μελετά ο Άριος Πάγος, πότε θα έβγαινε από τη φυλακή κανονικά. Αποκάλυψη CNN, το Ιράν ανασταίνει την πολεμική του μηχανή. Life.gr, ο Ιρλανδός που έγραψε για τον Πολυπονησιακό πόλεμο, είναι η ιστορία του Φέρντια Λένον, ο οποίος έγραψε για την στο ένδοξο κατορθώματα. Το ένδοξο κατορθώματα είναι το πρώτο του μυθιστόρημα και περιγράφει έτσι στιγμές από τον Πολυπονησιακό πόλεμο πιο λογοτεχνικά. Ναυτεμποϊκή, νέο ράλι φόβου στο πετρέλαιο. Το Ιράν θέλει το ουράνιο και μόνιμα διόδια στο Ορμούζ. Είστε εδώ πάντα στον Λευκό 87 και 7. Είναι το Alternative. Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Ο Παναγιώτης Μένεγος θα είναι σε λίγες μέρες εδώ κοντά μας.

Και 7 είναι το Latenative. Πάμε να διαβάσουμε και άλλες απαντήσεις από το Latenative Top 10, από αυτές που έχετε δώσει. Σε ποια συναυλία θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε? Στους Pulp στο Πριμαβέρα στη Βαρκελόνη του 2011 ή στο Eject Festival 2006 με τους New Order? Η Μαριλού σίγουρα στη συναυλία των Nirvana στο Reading Festival. Εκεί που όλοι πίστευαν ότι ο Kurt Cobain ήταν σχεδόν διαλυμένος, βγήκε στη σκηνή σαν αμαξίδιο τρολάροντας, σηκώθηκε και έδωσε μία από τις πιο iconic live εμφανίσεις ever. Έχει δίκιο η Μαριλού. Να προσέχουμε τη διατροφή μας, Μαριλού. PJ Harvey Rockwave Festival 2001, λέει η Μαρία, όταν ένα κορίτσι ερωτεύεται ένα άλλο κορίτσι. Μάλιστα. Ο Σαλβαδόρ μας λέει: θα ήθελα να ήμουν εκεί στη συναυλία των The Band που ο Σκορσέζε έκανε ταινία, το Last Vals. Μάλιστα. Θα ήθελα να ξαναναβρεθεί στις τρύπες το 93 στο μικρό κλαμπ του Μήλου στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να γίνει και να πάω χωρίς να πληρώσω. Alex Turner Unplugged στον Παρνασσό. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα παιδιά. Η συναυλία του παρελθόντος είναι μία όαση στο Νέρμπουορθ το 1996. Όχι όσο για τις συναυλίες που έχω πάει σίγουρα, λέει Planet of Zeus στον Γκαγκάριν το 2012. Η Μαριλένα θα ήθελε να την μεταφερθεί σε μια συναυλία του παρελθόντος, θα διάλεγε τους Doors στο Hollywood Bowl. Από τις συναυλίες που έχω ήδη ζήσει, όμως θα ήθελα να ξαναγίνω έφηβη και να δω για πρώτη φορά τις τρύπες των Ρόδων και φυσικά το Leonard Cohen στη Μαλακάσα. Η Αγγελική, σε μια συναυλία που θα άκουγα το Σκάσου και τα Παπάκια. Και επίσης η Μέρη θα ήθελα να βρεθεί δίπλα στη συναυλία Διεθνούς Αμνηστίας 1988, Ολυμπιακό Στάδιο, Σπρίγκστιν, να ξαναβρεθεί. Και πάει. Πίτερ Γκάμπλε, Τρέισι Τσάπμαν. Είχαμε φύγει από το σχολείο με συμμαθητές μου χωρίς εισιτήριο, με αυτή τη βεβαιότητα και θράσος ότι θα πούμε χωρίς εισιτήριο και μπήκαμε. Μάλιστα, τρελό ερωτευμένοι με το αφεντικό. Διπές μου ότι στη Μαλακάσα ξανάρχονται πολλές. Φαντάζομαι δεν λέτε αυτή που ακυρώθηκε. Τη Σύνα ο Σπύρος λέει ότι θα πήγαινε στην αυλία των μουσικών ταξιορχιών καλοκαίρι του 1982 στο κήπο Πισίνα κάπου ξενοδοχείου κάπου στην Αττική. Έχει στείλει και το σχετικό βίντεο. Και έχουν έρθει και στο 2 και στο 2 τελευταίες. Όχι, τρεις τελευταίες. Είναι το πάρτι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη στη Βουλιαγμένη. Να μας το λέει και η Μαρία, μας το λέει και άλλη μια φίλη. Η Μαρία επίσης, ένας φίλος μας λέει, μια φίλη μας λέει, για το Top 10 Latenative, εύκολο, Πομπία, Pink Floyd. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, Psy FX, Risk It All.

Είναι ο Λευκό, 7 και 7 είναι το Λατέρνα. Τη φτάσαμε στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Σας περιμένουμε αύριο στο μεγάλο πάρτι του Λευκό, 7 και 7 στο Οδείο. Εκεί θα είμαστε από τις 10 και μετά. Λευκό, Hot Spring Party, θα τα πούμε όλες και όλοι εκεί. Πάντα μαζί μας είναι η Vodafone με το Tozi, τη νέα εφαρμογή για να απλοηγούνται ασφαλείς, με ασφαλή τρόπο τα εφηβιστό διαδίκτυο. Και επίσης μαζί μας είναι και η Novibet, το μεγαλύτερο event μπάσκετ παγκοσμίως, η τελική του NBA, και η Novibet σας στέλνει εκεί. Συγγνώμη, γιατί ο νέος σούπερ διαγωνισμός σου δίνει την ευκαιρία να δεις από κοντά σου έναν αγώνα των NBA Finals με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novbet.gr / στοίχημα. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Θα είναι εδώ καλεσμένος ο Άγγελος Κλητσικάς να συζητήσουμε για το Athens Jazz Festival που γίνεται, ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα στο πρωί. Ακολουθεί ο Ρένος Χαρλαμπίδης.

87,7. Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City FM 92.

0: Cytian Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Φανά! Φεύγω!
7: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
8: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
9: No

0: Gazarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Η παραγωγή και ο σωρός διαβάσματος είναι 7 με 11.
3: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
4: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
5: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
8: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και οι πιο

0: Σταύρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας. City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

City life.

0: summer, αλλά με ολίγον από φθινόπωρο θα λέγει κανείς. Άλλωστε αυτή είναι η εποχή τώρα, ο Μάης, η Άνοιξη, τα τερτύπια ας πούμε της Άνοιξης, που έχει αυτή την αστάθεια, την έχουμε δει αυτή την αστάθεια όλες τις προηγούμενες ημέρες, θα τη δούμε ακόμη περισσότερο και το Σαββατοκύριακο που σιγά σιγά θα μπούμε και είναι μπροστά μας. Και σήμερα αναμένεται να έχουμε κάποιες ασθενείς βροχές. Αύριο θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα, με μπόρες κατά τόπους, καταιγίδες κτλ. Και την Κυριακή το θερμόμετρο όμως δεν θα έχει ιδιαίτερη μεταβολή. Σήμερα θα είναι γύρω στους 25, αύριο θα είναι γύρω στους 23, την Κυριακή ξανά μανά πάλι στους 25 με 26 βαθμούς, ενώ και η καινούργια εβδομάδα από ό,τι βλέπω τη Δευτέρα πάλι θα υπάρχουν κάποιες βροχές, αλλά το θερμόμετρο θα είναι εκεί καθυλωμένο στους 25 με 26 βαθμούς, ενώ οι επόμενες ημέρες, οι επόμενες εβδομάδες από Τρίτη και μετά βλέπω θερμοκρασίες 28-29. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κυλήσει το πράγμα με τον καιρό και τις βροχές, μπόρες, καταιγίδες που θα έχουμε, όπως είπαμε, τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες. Είμαστε εδώ, φτάσαμε στην Παρασκευή, 22 του Μάη σήμερα. Πάνω Σκαρβούνη στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους.
1: Με 12 το πρωί πάνω Σκαρβούνης Live στον City FM 92.

Αυτό είχε γίνει για τα 20 χρόνια από το Rose Rouge των Saint-Germain. Υπέροχη καινούρια φρέσκια εκδοχή με τα φωνητικά της Georgia Smith. Ωραία εκδοχή και αυτή. 15 λεπτάκια μετά τις 10. Είστε έτοιμοι για το Final Four? Νομίζω ότι όλες οι συζητήσεις σήμερα είναι γι' αυτό. Δεν υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα βέβαια, αλλά από τη στιγμή που έχουμε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση να γίνεται στη χώρα μας και έχουμε και τη συμμετοχή ελληνικής ομάδας του Ολυμπιακού, νομίζω ότι όλοι ασχολούνται με το Final Four σήμερα, από τις 6 και μετά που θα έχουμε τα παιχνίδια. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Σήμερα γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Βιοποικιλότητας. Θα πούμε κάποια πράγματα περισσότερα στην συνέχεια. Και σήμερα, για να είστε εδώ μαζί μας, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να συντονιστείτε στους 92 των FM. Αν βρίσκεστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε αλλού από το ραδιόφωνο σας, αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού cityfm92.gr. Live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές, tablet, smartphone κτλ. Υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Μην ξεχνάτε ότι επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση cityfm92@gmail.com.

υπέροχη μελωδία, υπέροχο edit για το κομμάτι του Gregory Porter 1960 Watt, που αναφέρεται βέβαια στους στίχους του σε αυτές τις ταραχώδεις εποχές εκεί στα 60's, ειδικά το 1967, τις ταραχές που είχαν γίνει στο Detroit, γενικότερα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, εποχές που είχαμε και τη δολοφονία του Martin Luther King, εποχές τα δικαιώματα των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό. Διαδραματίζεται μέσα από την ιστορία που μεταφέρει μέσα από το τραγούδι ο Gregory Porter από τους στίχους. Ενώ λίγο πριν ακούσαμε και τον Greg Blackman να διασκευάζει το κομμάτι των Level 42, Lessons in Love. Όλα αυτά στον αέρα του CTFM. Είπαμε ότι σήμερα είναι η μέρα της βιοποικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστική σημασία για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της φτώχειας. Σύμφωνα μάλιστα με εκθέσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της γης απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της υποβάθμισης των βιοτόπων. Είμαστε η καταστροφή του πλανήτη, το έχουμε ξαναπεί αυτό χιλιάδες φορές και είναι και τα στοιχεία που λένε την ομοί πραγματικότητα. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι μέχρι το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το 1/3 της πανίδας και από τη γη εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Στη χώρα μας απειλούνται με εξαφάνιση η καστανή αρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα-καρέτα, η αγριόγατα, ο γυπαετός, η πέστροφα, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, το ζαρκάδι και το ελάφι. Γενικότερα εδώ στην παρέα μας μην ξεχνάτε ότι έχουμε τις μεταδόσεις του Ενλευκό. Κάθε πρωί ξεκινά η μέρα μας με τους Λατέρνατιβ, τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Στις 8 το βράδυ ακούμε την Εύα Θεοτοκάτου. Αυτές είναι οι μεταδόσεις του Ενλευκό. Τζαζ ήχος με ηλεκτρονικά περάσματα και το επόμενο κομμάτι που θα μας πάει σε break. Sometimes I'm happy, Karin Otelo, το remix από Buscemi.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρ από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
11: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
12: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
13: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
12: Χρυσόραμα. Moments in time.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 92. CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Αυτό το κομμάτι πόσες φορές έχει χρησιμοποιηθεί ως sample ή έχει γίνει διασκευή. Χαμός. Everybody's got to learn sometime. The Corgis. Πίσω στα 90's. 10:42. Παρασκευή 22 του Μάη. Ζέστη, αλλά περιμένουμε και τις βροχές και τις μπόρες που θα έχουμε τις επόμενες ώρες το Σαββατοκύριακο. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού ctfm92.gr. Και είχα πει να μην ασχοληθώ με τις επικαιρότητες, αυτά που λέμε σχεδόν κάθε μέρα, αλλά γίνονται πραγματάκια, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε ένα σχόλιο, γιατί έχουμε την τελευταία πράξη της συγκάλυψης σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Σήμερα ξεκίνησε η επίμαχη συνεδρίαση στη Βουλή για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μετά από τη σχετική πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, η πρωτοβουλία της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκδηλώθηκε μετά την απόφαση του Άριου Πάγου να παγώσει περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και όλα αυτά που έκανε ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου κτλ. Παρά την προτροπή λοιπόν του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών για νέα έρευνα μετά τα στοιχεία που προέκυψαν στη δίκη των υπευθύνων για το λογισμικό Predator, το οποίο οδήγησαν και στην καταδίκη τους. Τα εν λόγω άρθρα αναφέρουν πως απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία όταν πρόκειται για ζητήματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας. Εκεί θα το πάνε τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Την κυβέρνηση στη Βουλή αναμένεται να εκπροσωπήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος έχει ασχοληθεί και άλλες φορές με συγκεκριμένα ζητήματα. Ενδεικτικό πάντως της μεθόδευσης αυτής είναι πως παρά τα δεκάδες ερωτήματα που έχουν γίνει προς την κυβέρνηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν έχει υπάρξει διάψευση ούτε ακόμη και όταν ετέθη το θέμα στους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας στην τελευταία διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Για το ζήτημα αυτό ερωτήθηκε μάλιστα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίχως όμως να διαψεύσει

ότι θα υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Ας μην βιαζόμαστε, ας περιμένουμε. Είναι μια απόφαση που είναι απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν μπορώ από αυτό το βήμα να προεξοφλήσω ή να αναλύσω μια στάση πριν να ανακοινωθεί. Ενώ όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, προκάλεσε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση, όπως ανέφερε, ακούω από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι πιθανό το σενάριο Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές που εγκρίθηκε το 22 με 120 ψήφους, αύριο να εγκριθεί με 151, σήμερα δηλαδή. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι επικίνδυνη και πρέπει να φύγουν. Και είναι στο χέρι το δικό μας και σχεσισμό του ελληνικού λαού. Αυτά συμβαίνουν αυτή την ώρα, όπως είπαμε. Ενώ χτες, στην ουσία, για μία ακόμη φορά, είχαμε άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου απορρίφθηκε το αίτημα για προανακριτική επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή. Η προτάση της Βουλής για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ απορρίφθηκαν φυσικά από την κυβερνητική πλειοψηφία. Αλίμονο, την ώρα που έχει πάρει φωτιά το πολιτικό σκηνικό, είχαμε ήδη την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Χαριστιανού, ελπίδα για την δημοκρατία, έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη με ανάμεικτα συναισθήματα πολλών και που συμμετείχαν, αλλά και τα όσα διαβάζουμε σήμερα από τους αναλυτές. Η μέρα που η μάνα των Τεμπών έγινε αρχηγός κόμματος, είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα στην ομιλία της. Τώρα αν θέλετε έτσι σε δύο γραμμές να πούμε, και σύμφωνα και με αυτά που διαβάζουμε δηλαδή από τις αναλύσεις των πολιτικών σχολιαστών που είναι και πιο έμπειροι, νομίζω ότι μέσα από την ομιλία της αλλά και από αυτά που υπόθηκαν και από τον Θανάση Αυγερινό αλλά και από την Καταρίνα Μουτσάτσου, όλο αυτό θύμισε λίγο από Πασόκ του 81 με τη χώρα που ανοίξει στους πολίτες της, από το ΣΥΡΙΖΑ του 2015 με τον αντιμνημονιακό λόγο ενάντια στις τράπεζες και τη διαφθορά, και την καραμαλική δεξιά του κοινωνικού κράτους, της πατρίδας και της εθνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι το πλαίσιο. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε και τις θέσεις που θα, αναλυτικά που θα βγουν με την διακήρυξη του κόμματος, μετά την ομιλία που έκανε η κυρία Καριστιανού, τα στελέχη και όλα αυτά. Και περιμένουμε και το ξεκίνημα του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, αυτά τα οποία συμβαίνουν και τρέχουν στην πολιτική επικαιρότητα.

0: Sweet home. Είναι μια γλυκιά αρμονία. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε και ο Γεώπουλος. Λοιπόν, δεν μιλάω σε τίτλους και τα γνωστά για την υπόθεση Ιράν και όλα αυτά, μπρος πίσω από τον Τραμπ για το Ιράν, ακροβατή μεταξύ διπλωματίας και απειλών, συγκρατημένη αισιοδοξία από την Ουάσιγκτον για τις συνομιλίες με το Ιράν, γενικά αυτά τα γνωστά δηλαδή που τρέχουν κάθε μέρα. Η δεύτερη θητεία του Τραμπ που έχει να κάνει με ένα μόνο πράγμα, τον ίδιο τον Τραμπ. Το βλέπουν αυτό και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει πέσει η δημοτικότητα πάρα πολύ. Απόφαση ξαφνικά 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Α, είναι αυτή που θα πάρει από τη Γερμανία. Ο Τραμπ πανηγυρίσει και για το τέλος του Στίβεν Κόλμπερτ από το CBS. Άλλη μια φωνή που δεν του άρεσε, έφυγε, επιτέλους τελείωσε, λέει. Είναι αυτά, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα αυτή, με τέλος πάντων με όλα αυτά που γίνονται με τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά. Οι επιπτώσεις εννοείται ότι είναι το πρώτο και κυρίαρχο που μας απασχολεί, οικονομικά, ακρίβεια, καύσιμα κτλ. Ενώ έχουμε και επίσημα στοιχεία, όπου πλέον αυτό που είχαμε στο μυαλό μας αποτυπώνεται και επίσημα πια. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, λοιπόν, που επεξεργάστηκε το Green Tank, η εγχώρη αγορά κατά την περίοδο 17-25 σε ό,τι αφορά το ρεύμα και στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων ήταν κατά πολύ ακριβότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα και με τη Βούλα, λοιπόν, έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ελλάδα και μάλιστα διαχρονικά. Δεν είναι μια καλή, πολύ καλή είδηση αυτή? Να το πανηγυρίσουμε για μία ακόμη φορά, γιατί όλα πια είναι στην εντέλεια, γίνονται καθημερινά πια σε αυτή τη χώρα.
1: Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
2: Well, wait, baby, let's go.
1: We're going to have a good time. We're going to have a party.

Primal Scream Loaded στο υπέροχο mix του Andy Weatherall. Πρώτη μας ώρα, τέλος, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα, αφού σας πούμε ότι και σήμερα σας περιμένουν τα υπέροχα μαγειρευτά φαγητά της Κινησέ Πέρκιν αδελφών 53-87-035. Υπάρχει delivery από τις 12 μέχρι και τις 3.30. Το μενού της Παρασκευής έχει γεμιστά γίγαντες, μπιφτέκια, κοτόπουλο, σουπιές με σπανάκι, χοιρινή, τηγανιά, σπανακόπιτα μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά και σαλάτες. Τηλεφώνου 53-87-035. Τα υπέροχα μαγειρευτά φαγητά της Κινησέ Πέρκινα που και σήμερα μας και σας λύνουν τα χέρια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σιγά σιγά και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ ζωντανά. Στο break μας πάνε οι Chemical Brothers και το Go, όπου μάλιστα έγινε και λίγο έτσι ντόρος με το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί υπάρχει σε μια σκηνή μιας ταινίας, ταινία Apex με την Charlize Theron και το Tyrone Edgerton. Και από τη σκηνή εκεί ξανά έγινε λίγο επιτυχία και έγινε λίγο viral στα social με διάφορα χορευτικά το συγκεκριμένο κομμάτι των Chemical Brothers. Μετά το break επιστρέφουμε.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς,
3: εδώ ακούς
2: την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
5: The meanest and greatest would be manifesting a play with the aliens, the better in the battle, the east in the venom.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: Χώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Πάνα! Φεύγω!
2: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
3: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
4: CDFM 92.
5: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

Έχει γενέθλια ο Μόρισεϊ σήμερα. Ο Μόρισεϊ, εδώ είναι το πιο καινούριο του κομμάτι, Notre Dame, από το καινούριο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959 ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ιδρυτικό μέλος των Smiths, ο Morrissey, ο Steven Patrick Morrissey, όπως είναι όλο το ονοματεπώνυμό του. Γεννήθηκε στην Αγγλία, γνώρισε μεγάλη επιτυχία με τους Smiths στα 80's, από τη δημιουργία τους έως και την διάλυσή τους το 87 κυκλοφόρησαν 4 studio album, ένα live album, 20 singles και αρκετές μεγάλες επιτυχίες, και έχει φανατικούς φίλους ακόμη και στις μέρες μας. Στις μέρες μας που γενικότερα, ας πούμε, είναι στην επικαιρότητα για πολλά και διάφορα που έχουν συμβεί, για ακυρώσεις συναυλιών, και στην χώρα μας έχει ακυρώσει κανένα δύο φορές. Τέλος πάντων, με διάφορα πράγματα που λέει, με βιογραφία και με πολλά άλλα. Πάντως υπήρξε μεγάλη επιρροή για συγκροτήματα και καλλιτέχνες της σύγχρονης βρετανικής μουσικής, όπως Sweat, Blur, Oasis, Pulp και πάρα πολλοί άλλοι. Αυτά για τον Μόρισεϊ, που όπως είπαμε έχει τα γενέθλιά του σήμερα, 12 λεπτάκια μετά τις 11 εδώ στον CTFM στους 92, κάθε μέρα μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Οι εκπομπές μας υπάρχουν ηχογραφημένες, μπορείτε να τις ακούτε όποτε και να θέλετε στο audio.com ή στο Spotify ως podcast. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, όπου επικοινωνείτε μαζί μας. Επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη γνωστή διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Δεύτερη ώρα. Καλημέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα σε όλους ξανά. Airplane. Page 1 is love.

Page One. Να πάμε στην τελευταία σελίδα, γιατί λέγαμε πριν, ας πούμε, για την συζήτηση στη Βουλή που γινόταν αυτή την ώρα. Τελικά η τελευταία σελίδα, η τελευταία πράξη της συγκάλυψης ήταν όντως σήμερα. Έχουμε την συζήτηση αυτή που ξεκίνησε. Το ΠΑΣΟΚ τελικά αποχώρησε από τη Βουλή, καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις της κυβέρνησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μάλιστα είπε από το Βήμα της Βουλής πως δεν θα νομιμοποιήσει το σημερινό θέατρο παραλόγου, λίγο πριν αποχωρήσει μαζί με και με σύζο με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ από την αίθουσα, αναφορικά με όλα αυτά που θέλει να κάνει η κυβέρνηση για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, που πια ζήτησε 151, ας πούμε, ψήφους και όχι 120, επειδή ήταν το αίτημα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι είναι θέμα εθνικό. Μα εθνικό θέμα είναι ούτως ή άλλως. Να μάθουμε τι ακριβώς γινόταν με τις υποκλοπές. Αλλά σιγά, από τη στιγμή που υπάρχει το κουκούλωμα, όπως βλέπετε, πολύ ωραία. Μια χαρά για μία ακόμη φορά, για μία ακόμη ημέρα.

You are not alone, Agoria. Final Four στην Αθήνα. Τα μάτς στις 6 και στις 9. Στις 6 είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρ. Ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει και να πάει να διεκδικήσει το τέταρτο. Η Φενέρ, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ομάδα που ήταν η περσινή νικήτρια της Ευρωλίγκας, οπότε θα υπερασπιστεί το τρόπαιο, όπως καταλαβαίνετε. Στο άλλο παιχνίδι έχουμε τον ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα στην σπουδαία Ρεάλ και το outsider την Βαλένθια που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό. Αυτά είναι οι δύο αγώνες απόψε για το Final Four που γίνεται στην Αθήνα, στο ΆΚΑ. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι και τα όσα έχουν να κάνουν με αυτό καθεαυτό το πώς θα γίνουν οι ημιτελικοί και πώς θα φτάσουμε στον τελικό και τι γίνεται, ας πούμε, πώς παρουσιάζονται οι ομάδες και τα λοιπά, έχουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν με τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν στην Αθήνα και στο ΆΚΑ. 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες και drones, χαμός γίνεται πραγματικά, είναι δρακόντια τα μέτρα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το ΆΚΑ αλλά και στο Hilton, όπου είναι οι ομάδες εκεί στο ξενοδοχείο. Οπότε καταλαβαίνετε, τα μέτρα ασφαλείας όλες αυτές τις μέρες, το Σαββατοκύριακο, σήμερα και το Σαββατοκύριακο, θα είναι δρακόντια σε ό,τι αφορά το Final Four. Να πούμε ότι τα παιχνίδια θα μεταδοθούν ζωντανά από την Nova, στο Nova Sport Prime. Επαναλαμβάνω, στις 6 Ολυμπιακός Φενέρ και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο τελικός θα γίνει την Κυριακή στις 9. Όλοι ασχολούνται με αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα έγινε και ένας χαμός και με τα εισιτήρια, για το πόσα εισιτήρια έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Υπήρξε και θέμα σίγουρα με μαύρη αγορά και με πολλά χρήματα που δόθηκαν για να βρεθεί ένα μαγικό χαρτάκι και για τα ημιτελικά, πόσο μάλλον για τον τελικό, όπως καταλαβαίνετε, ειδικά αν περάσει η ομάδα του Ολυμπιακού. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, θα γίνει πραγματικά χαμός. Λοιπόν, αυτά με το Final Four. Ελπίζουμε η ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός, να περάσει στον τελικό καταρχήν και από εκεί και πέρα να τα δώσει όλα για να πάρει την κούπα. Όμως όλες οι ομάδες είναι δυνατές, είναι ισοδύναμες, ένα Final Four κρύβει εκπλήξεις. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς θα συμβεί στο Final Four της Αθήνας.

Leferate και Whoop Baby. Έχουμε ωραία πραγματάκια τα οποία θα συμβούν αύριο όμως στην Αθήνα, όχι σε ό,τι αφορά. Έχουμε αυτό το Final Four όπως είπαμε, αλλά γίνονται και άλλα πράγματα. Αύριο καταρχήν υπάρχει και το Πάρτι του Ενλευκό στην Αθήνα. Όσοι πιστοί προσέλθετε, θα γίνει στο Οδείο Αθηνών, εκεί στον Πολυχώρο Ωμέγα 2, όπου θα είναι όλη η παραγωγή του Ενλευκό. Είναι το Ενλευκό Hot Springs Party. Στο Δύο Αθηνών λοιπόν στις 10 το βράδυ, όλη η παραγωγή του Ενλευκό με υπέροχες μουσικές, και θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά αυτή. Επίσης να πούμε, το Σαββατοκύριακο αυτό στην Αθήνα έχουμε, και είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο που έχει να κάνει με το Athens Street Food Festival, που συμπληρώνει μάλιστα και τα 10 χρόνια του, και στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι, με street food εκπλήξεις όπως καταλαβαίνετε. Ένα φεστιβάλ που πάντα προσελκύει πάρα πολύ κόσμο για αυτές τις υπέροχες γεύσεις. Λοιπόν, αυτά για όσους θα βρεθούν το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, είτε για το Final Four είτε για άλλα πράγματα τέλος πάντων που συμβαίνουν εκεί. Aloy Black, I Need a Dollar, το κομμάτι μας πάει μέχρι το break, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον cityfm92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

above the trees, within my sight.

λεπτά εδώ στον City FM στους 92, έτσι ακριβώς όπως κάνουμε κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού cityfm92.gr. Πάμε να κλείσουμε λίγο, να πούμε ότι συνεχίζεται το Φεστιβάλ των Κανών με ωραία πράγματα τα οποία περιγράφαμε και τις προηγούμενες ημέρες, και περιμένουμε να δούμε και να μάθουμε τέλος πάντων ποιος σκηνοθέτης, ποια ταινία θα κερδίσουν το φετινό Χρυσό Φοίνικα. Θα το μάθουμε αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε υπέροχη συνέντευξη του Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος φυσικά είναι στην επικαιρότητα, όλοι περιμένουν να δουν την Οδύσσια. Εμείς ασχολούμαστε με την ταινία αυτή καθε αυτή, με τα όσα λέει ο Νόλαν και τα σημαντικά, και όλη την παραφιλολογία και όλες τις μπούρδες και τις αρλούμπες που ακούμε από διάφορους, από τη διεθνή της ακροδεξιάς, από τον Μάσκ και όλα αυτά, που δεν έχουν καμία σχέση με την τέχνη, δεν έχουν καμία σχέση με τον κινηματογράφο, καμία σχέση με την υποτιθέμενη ιστορία. Ποια ιστορία, μυθολογία είναι του Ομήρου. Λέμε τώρα για όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει με την ωραία Ελένη κτλ. Ο Νόλαν, ο οποίος σε αυτή την εμβληματική ιστορική εκπομπή της Αμερικάνικης τηλεόρασης, αναφέρθηκε, όπως καταλαβαίνετε, στο όραμά του, στο τι ακριβώς ήθελε να κάνει με την ταινία, στο project που είναι έτσι ένα μεγάλο επίβολο και πανάκριβο project, στους τοπίους που χρησιμοποίησε, είτε στους άντρες είτε στις γυναίκες, τι ήθελε να δώσει μέσα από την εποπία αυτή, το γιατί η εποπία αυτή του Ομήρου ακόμη και στις μέρες μας εξακολουθεί να είναι έτσι πολύ δυνατή. Μάλιστα ήταν πολύ ωραίο και αυτό που είχε υποθεί και από τον ίδιο σε άλλη συνέντευξη, ότι ο Όμηρος ήταν στην ουσία αυτός που είχε καταγράψει, ήταν η Marvel, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, της εποχής του, με όλους αυτούς τους υπερήρωες που τα έβαζαν με τους θεούς, τα έβαζαν με όλη αυτή την μυθολογική διάσταση που υπήρχε, όπου πάντα ο άνθρωπος, ας πούμε, θέλει να έχει κάποιες δυνατότητες υπερφυσικές και να τα βάζει ακόμη και με θεούς και με όλα αυτά. Είναι πολύ ωραία η συνέντευξη αυτή, να τη δείτε, και δίνει και το στίγμα, όπως είπαμε, το σωστό για τη συγκεκριμένη ταινία, που όλοι πια περιμένουν να τη δουν και θα την δουν, και νομίζω ότι θα κάνει ρεκόρ πραγματικά εισιτηρίων όταν θα βγει στις αίθουσες. Να πούμε ότι τις τελευταίες ώρες ανακοινώθηκε και η διάρκεια της ταινίας είναι κάτι λιγότερο από 3 ώρες. 2 ώρες και 52 λεπτά. Λοιπόν, εκεί σταματάει το ρολόι της Οδύσσιας. Αν πρέπει να εμπιστευτούμε τέλος πάντων το site των AMC, που είναι αλυσίδα αίθουσών στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως, όπως καταλαβαίνετε, για να το είπαν αυτοί, θα ξέρουν. Αν αφαιρέσουμε και τους τίτλους τέλους που πρέπει να κοντεύουν το δεκάλεπτο, κάτι παραπάνω λοιπόν από 2,5 ώρες, μια χαρά να σκεφτείς άλλους και άλλους που για να πούν τη δική τους Οδύσσια βλεφαρίζεις από καμωμένος, ας πούμε, σε παίρνει και λίγο ύπνος. Τέλος πάντων, ο Νόλαν κατά παράδοση δεν είναι από τους πιο οικονομικούς σκηνοθέτες στον χρόνο τους, αν και δεν μπορείς, σχετίζοντας με το είδος του θεάματος που στείνει, να τον κατηγορήσεις ότι χρονοτριβεί ή χρησιμοποιεί λιγότερο χρόνο. Πάντως να πούμε ότι από τις 13 ταινίες του, 4 είναι κάτω από το 2 ώρο, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι διάρκειας εκεί 2,5 με 3 ώρες. Λοιπόν, αυτά για την Οδύσσια του Νόλαν, που υπάρχει και τόση συζήτηση. Εν τω μεταξύ, και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση υπάρχει ενώ δεν έχει δει κανένα την ταινία. Φανταστείτε όταν προβληθεί η ταινία τι έχει να γίνει.

bicep και glue. Έχω να σας προτείνω μια υπέροχη αστυνομική και πάλι τηλεοπτική σειρά που παίχτηκε αυτή την περίοδο και μάλιστα ήδη έχει βγει ανακοίνωση ότι θα υπάρχει και συνέχεια, θα έχει και δεύτερο κύκλο. Έχει υπέροχο cast. Μόνο και μόνο που ξέρεις ότι μέσα στους τοπιούς που πρωταγωνιστούν έχουμε τρεις τοπιούς που έχουν κερδίσει Όσκαρ, νομίζω ότι έχει όλα τα ηχέγγυα για καλές ερμηνείες και πραγματικά έχει πολύ καλές ερμηνείες. Λέμε για την αστυνομική σειρά Σκαρπέτα, η οποία προβάλλεται στο Amazon Prime Video. Εδώ έχουμε την εμβληματική ηρωίδα των βιβλίων της Πατρίσια Κόρνουελ. Η Νικόλ Κίντμαν υποδύεται την Δόκτωρ Σκαρπέτα, την εμβληματική ιατροδικαστή. Μιλάμε τώρα για τα βιβλία της Πατρίσια Κόρνουελ που είναι bestseller αστυνομικής λογοτεχνίας. Η Amazon λοιπόν ανέλαβε να κάνει το project αυτό. Και εδώ έχουμε την Νικόλ Κίντμαν, η οποία πραγματικά είναι υπέροχη σε αυτό το ρόλο. Της πάει γάντι δηλαδή ο ρόλος αυτός. Να παίζει την ιατροδικαστή, η οποία αναλαμβάνει να λύσει διάφορες υποθέσεις, οι οποίες την κυνηγάνε από την πρώιμη ηλικία της, ας πούμε, από τα πρώτα χρόνια που είχε αναλάβει την δουλειά της, μέχρι ας πούμε και αργότερα γίνεται ένα flashback συνεχόμενο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ειδικά μια υπόθεση ενός serial killer, από ό,τι φαίνεται, εμφανίζεται ξανά μετά από αρκετά χρόνια και γίνονται συνεχώς flashbacks στο παρελθόν για να δούμε τι ακριβώς είχε γίνει τότε, αλλά για να δούμε και την συνέχεια της ιστορίας στο τώρα. Λοιπόν, η Νικόλ Κίντμαν, όπως είπαμε, είναι η πρωταγωνίστρια, παίζει το ρόλο της Δόκτωρ Σκαρπέτα. Από εκεί και πέρα έχουμε την Τζέιμι Λι Κέρτις, επίσης βραβευμένη με Όσκαρ, η οποία κάνει την αδερφή της και είναι πραγματικά και αυτή στο ρόλο της πάρα πολύ καλή. Έχουμε την Αριάννα Ντεμπόουζ, η οποία έχει βραβευτεί με Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου, η οποία είναι η ανιψιά της Νικόλ Κίντμαν στην σειρά αυτή, η οποία επίσης είναι πάρα πολύ καλή. Και έχουμε από εκεί και πέρα ένα υπέροχο cast. Έχουμε τον Μπόμπι Καναβάλε, ο οποίος είναι πολύ γνωστός ηθοποιός και τον έχουμε δει σε πάρα πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Έχουμε τον Σάιμον Μπέικερ, ο μέταλιστ της τηλεοπτικής σειράς, ο οποίος παίζει το σύζυγο της Νικόλ Κίντμαν. Και έχουμε και η έκπληξη εδώ, είναι η Ρόζι Μακγιούεν, την οποία την ξέραμε από διάφορες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όμως δεν είχε περάσει από το μυαλό μας ότι αυτή η ηθοποιός μοιάζει πάρα πολύ εμφανισιακά με την Νικόλ Κίντμαν και ειδικά στην ηλικία αυτή που είναι τώρα. Και το λέμε αυτό γιατί ο ρόλος της στην σειρά είναι η νεότερη Σκαρπέτα, δηλαδή η νεότερη Νικόλ Κίντμαν. Και αν δείτε πραγματικά μέσα από τα flashback που γίνονται το πόσο μοιάζει στην ηλικία των 30 ετών η Ρόζι Μακγιούεν στην ίδια την Νικόλ Κίντμαν, πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό. Έγινε τρομερό casting εδώ, οπότε έδεσε πάρα πολύ ωραία. Ενώ η άλλη έκπληξη είναι ότι τον νεαρό Μπόμπι Καναβάλε στα συνεχόμενα flashback παίζει ο γιος του, ο Τζέικ Καναβάλε, ο οποίος μάλιστα, εντάξει, εννοείται, εφόσον είναι και πραγματικός γιος του, του μοιάζει πάρα πολύ. Και έχουμε λοιπόν έτσι αυτά τα πολύ ωραία τα οποία συμβαίνουν στην τηλεοπτική σειρά. Όπως είπαμε, γίνονται συνεχόμενα flashback για να παρακολουθήσουμε μια ιστορία, μια serial killer, ο οποίος πριν από 30 σχεδόν χρόνια είχε κάνει την ομάδα αυτή των ανθρώπων να ασχοληθεί μαζί του και να τον κυνηγάει. Τελικά όμως 30 χρόνια μετά, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει συνέχεια με την συγκεκριμένη ιστορία. Είναι πάρα πολύ καλό, πολύ γρήγορο, παρότι έχει και διάφορα συνεχόμενα flashback, κυλάει έτσι πολύ ωραία και δεν σε μπερδεύει καθόλου. Και νομίζω ότι είναι μια από τις πολύ καλές αστυνομικές σειρές που μπορεί να δει κανείς αυτή την εποχή. Και όπως είπαμε, ήδη έχει ανανεωθεί και για δεύτερο κύκλο. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε μια καλή αστυνομική σειρά, αν θέλετε να δείτε υπέροχο cast από Kidman, Jamie Lee Curtis, Ariana DeBose,
τον Μπόμπι Καναβάλη και όλους αυτούς που πρωταγωνιστούν, νομίζω ότι θα περάσετε πάρα πολύ καλά, βασισμένο όπως είπαμε στα αστυνομικά μυθιστορήματα της Πατρίτσια Κόρνουελ. Σκαρπέτα, να πούμε ότι προβάλλεται στο Amazon Prime Video.

Confessions on the Dance Floor Part 2. I Feel So Free, Madonna. So how's your evening so far? Πάμε για το τέλος. Τη Δευτέρα θα τα πούμε ξανά, λίγο μετά τις 10. Μεταδόσεις τον Λευκό το απόγευμα από τις 6. Μεταδόσεις τον Λευκό και το Σαββατοκύριακο και ειδικά τα πρωινά από τις 10 μέχρι και τις 2 με Ρένο Χαραλαπίδη και Σπύρο Παγιατάκη. Dance, πολύ δυνατές επιλογές, Παρασκευή βράδυ από τις 10 μέχρι τα ξημερώματα και Σάββατο βράδυ από τις 2 τα ξημερώματα Κυριακής. Λοιπόν, αυτά για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Άλλο ένα dance κομμάτι, επιτυχία του καλοκαιριού από ό,τι φαίνεται είναι αυτή. Talk to you another. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό weekend. Γεια σας.

0: casarte.gr. Oh,
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
3: Πανά, φεύγω!
4: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου, όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
9: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
10: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
9: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
10: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
9: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
10: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
11: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, ο 2 Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: Κύπρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041. Social distancing on the premises, but...

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Το Γκαζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός. Μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μου.

0: cityonweb.cityfm92.gr.
1: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
6: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: CDFM 92.
8: Πιάσε το ρυθμό και

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
2: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
3: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
2: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
3: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
2: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
4: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
5: Το Γκαζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
0: 92 CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: music. Your request.
1: 92 City FM.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.
2: City on Web.
4: cityfm92.gr.
5: Πάνα! Φεύγω!
6: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
7: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
9: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
8: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
9: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
8: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
9: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
10: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσει.

0: Χώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefco.fm και στο enlefco app. Too hot to handle.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: 92.
10: CDFM 92.
9: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς,
3: εδώ ακούς
2: την καλύτερη ξένη μουσική. CityFM 92.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
8: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
11: CDFM 92.
12: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr. Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Κελί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
2: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
2: City FM 92.
3: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, ο Δίο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσεις μαζί μας την

0: Σταύρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Πάνα! Φεύγω!
2: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
3: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρ από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
6: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
5: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
6: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
5: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
7: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: 92.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που την πάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
9: Ελμαλής Χομ. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Χομ. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Χομ. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Χομ. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Χομ. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Χομ. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
10: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
11: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
10: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
11: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
10: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
11: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-3737.
12: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ελευκό Hot Spring Party, Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: Σταύρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: City FM 92.
2: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr. Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
2: Τη ζωή του για ένα, δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: 92 92 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92.
1: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
7: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
8: Εδώ και 168 χρόνια ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: My better, the meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the aliens, the better in the better, the east in the better, the

0: Sarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. Πόσα τόσα λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Λευκό 87 και 7, εκτάκτος πάλι σήμερα από το όχι και τόσο πλουσιοπάροχο στούντιο του Αγίου Ελευθερίου. Διότι τα στούντιο των Λευκό είναι πολύ κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο και υπάρχουν γενικά ρυθμίσεις κυκλοφορίας για τις μέρες του Final Four. Οπότε, για να μην φάω μία ταλαιπωρία ανεφλόγου και αιτίας, είπα να γράψω εκπομπή σήμερα από το πλουσιοπάροχο ή όχι και τόσο στούντιο του Αγίου Ελευθερίου. Παρακολουθώ λίγο και τις εξελίξεις όσο έχει να κάνει με το παιχνίδι, το οποίο τώρα περίπου πρέπει να ξεκινάει. Και όταν λέω να ξεκινάει, για να μην σας μπερδέψω, ενώ το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Φενέρ, με το δεύτερο ημιτελικό του Final Four να είναι σε 9 εκεί ανάμεσα στη Βαλένθια και την Ρεάλ. Τι να κάνουμε, παιδιά, τι να κάνουμε. Μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις θέλουμε να αναφέρουμε στα μέρη μας. Έτσι πάνε αυτά. Υπάρχουν κυκλοφοριακές δυσκολίες και προβλήματα, τα οποία αλλάζουν λίγο τα σχέδιά μας. Λοιπόν, μία πρώτη καλησπέρα να σας πω, να σας μεταφέρω πιο σωστά. Να σας πω ότι είναι μαζί μας και σήμερα τα My Rewards Coupons της ΔΕΗ, τα οποία τα βρίσκεται μπαίνοντας στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, και μπορείτε να βρείτε εκπτώσεις όπως 20% για τις αγορές σας στο About You. Κατά τα λοιπά, τι άλλο? Ναι, τίποτα. Μια πρώτη καλησπέρα και επανέρχομαι σε λίγο. Τι έπαθε η φωνή μου?

Έτσι που λέτε, παιδιά, σήμερα έχουμε αλλαγή σχεδίων λόγω Final Four. Έστω και αν εγώ προσωπικά δεν παρακολουθώ πολύ μπάσκετ, δεν το νιώθω ιδιαίτερα το κάλεσμα του μπάσκετ γενικότερα. Να σας πω βέβαια ότι σήμερα, καθώς πήγα να προπονηθώ το πρωί, έμαθα ότι διάφορες εταιρείες θα επιτρέψουν σε υπαλλήλους τους να το λήξουν πιο νωρίς για να προλάβουν το Final Four, για να καταλάβετε γιατί αγωνιστικό πυρετό βιώνει ένα όχι μικρό μέρος της χώρας μας. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά θα ήταν άδικο να μην αναφερθούμε στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο πρόλαβε τον Αλέξη Τσίπρα, θα πω εγώ, γιατί πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πρώτα πρέπει να ασχοληθούμε με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Κάπως γόρντι θα το έλεγα, κάτσε να το έψιλον γάμα ταφ δέλτα, το ΕΓΤ. Εντάξει, it doesn't roll off the tongue που λένε και στο χωριό μου, αλλά κάτι θα κάνει.

Μέσα σε όλα αυτά όμως που συζητήθηκαν για την παρουσίαση του κόμματος Μαρίας Χαριστιανού, μάλλον δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι την παράσταση έκλεψε η Καταρίνα Μουτσάτσου, η ηθοποιός παλαιότερα, δεν ξέρω με τι ασχολείται τώρα η γυναίκα, ήταν εδώ, θα τη θυμόμαστε και αναφέρθηκαν κιόλας αυτό στο I'm a Lynch, σε αυτό το βίντεο που είχε βγάλει πριν από μια 15 ετία περίπου. Πώς περνάει έτσι ο χρόνος, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, είχαμε την παρουσίασή της και την παρουσία της γενικότερα, αλλά μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχαν οι δηλώσεις της μετά, μιας και είπε ότι παρακολουθεί bloggers και twitteράδες, εναλλακτικούς bloggers συγκεκριμένα και twitteράδες, και ότι αυτό της δίνει, αυτό νομίζει, λέει, ότι την μεγαλούργησε, αυτά τα δικά της λόγια, όχι τα δικά μου, και ότι της χαρίζει μία πολυσφαιρικότητα. Το είπε έτσι, το είπε, είπε ότι δεν έχει τις γνώσεις, δεν είμαι ειδική, αλλά έχω μία πολυσφαιρικότητα, ναι, πολυσφαιρικότητα, αυτό είπε. Δεν ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω αν ήταν λίγο αυτοσχεδιασμός της στιγμής, ήταν κάπως περίεργες οι δηλώσεις της, ήταν κάπως... Πάμε και βλέπουμε. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε ένα νέο κόμμα και επίσημα. Αμέ.

0: άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party.
1: CDFM 92.
2: 92.
1: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
4: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
5: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
4: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: 92.
1: 92. CDFM 92.
2: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
10: Ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
13: Το Γκαζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

Πάντως, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Χαριστιανού, αυτό το οποίο θα έχει ενδιαφέρον είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα έχουμε δύο ολοκένουργια κόμματα τα οποία θα δημιουργήσουν συζητήσεις και θα λέγαμε διάσπαση του, περαιτέρω διάσπαση του εκλογικού σώματος, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για τις πιθανές συμμαχίες που σίγουρα θα δημιουργηθούν στο πολιτικό πλαίσιο της χώρας. Η λογική λέει με την δημοτικότητα και τη δυναμική που έχουν τα πρόσωπα που ηγούνταν των δύο προσπαθειών, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας με την προσπάθεια, τη δική του κομματική προσπάθεια, και την Μαρία Χαριστιανού με τη δική της, ότι θα απασχολήσουν το κοινοβουλευτικό τόξο, δηλαδή θα απειλήσουν εντός εκτός εισαγωγικών τα υπάρχοντα κόμματα που είναι στο κοινοβούλιο. Οπότε κάποια με λίγα ποσοστά ενδεχομένως να χάσουν τη θέση τους από τα δύο αυτά κόμματα. Θα το δούμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια για να κάνουμε τέτοιους υπολογισμούς, αλλά φαντάζουν ότι δεν είναι δύο κόμματα που χρησιμοποιήθηκαν για χαμηλές πτήσεις, να το πω έτσι. Οπωσδήποτε η παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού μας προδιαθέτει για πολύ ψηλότερες πτήσεις του δικού του κόμματος. Αλλά θα έχει, ξαναλέω, ενδιαφέρον, γιατί μπαίνουν δύο ολοκένουργια κόμματα στο πολιτικό σκηνικό και μένει να δούμε προς τα πού θα κλείσουν το μάτι για τις πολιτικές τους συμμαχίες και πώς αυτές θα επηρεάσουν την μάχη που θα δοθεί ανάμεσα στο ολοένα και πιο μεγάλο αντιπολιτευτικό σώμα και των κυβερνών κόμμα. Θα έχουμε να πούμε πολλά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πακετάροντας την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής παρέα με την ΔΕΗ και τα ΔΕΗ My Rewards Coupons, τα οποία σας προσφέρουν ένα κάρο πράγματα για τις αγορές σας, ένα κουπόνι ας πούμε 10 ευρώ για το e-food, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons του MyDEI. Κατά τα λοιπά, εγώ να σας πω ότι επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο και σας θυμίζω ασφαλώς

ασφαλώς ότι τελειώσαν ουσιαστικά οι μέρες αναμονής για το εν λευκό Hot Spring Party αύριο, το Σάββατο 23 Μαΐου στο 2 Αθηνών, 10 το βράδυ. Εισιτήρια θα βρείτε στην πόρτα, 12 ευρώ με ποτό, και θα είμαστε όλοι εκεί, ακόμα και εγώ. Ποιος να το έλεγε.

0: great music. Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIMP στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Θες να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε σένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα.

0: 1929.
1: Jackpot.
0: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Jumbo.

0: γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι.
1: Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
4: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
0: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
8: Και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ECO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
13: Ναΐκα, Σάββατο 12 Ιουλίου.

0: www.zarte.gr.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Discover great music.

Εν τω μεταξύ, πώς τα φέρνει η ζωή, καθώς περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, και θα έχουμε πάλι λίγο αυτόν τον περίεργο καιρό για το πάρτι του Εν Λευκό. Οπότε θα έχει λίγο ζέστο υγρασία, που κάπως σε προδιαθέτει για, έτσι, για ξέφρενες βραδιές με ίδρωτα, αν με εννοείτε. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά. Οπότε μη μου φορέσετε τα πολύ καλά σας ρούχα, γιατί θα τα υδρώσετε, κρίμα είναι, να κάνουν λεκέδες εκεί πέρα και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ να σας πω ότι θα παίξω σχετικά νωρίς, θα διατηρηθεί δηλαδή το πρόγραμμα του Εν Λευκό, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα και το Σάκη. Ο Σάκης θα είναι δεύτερος στο πρόγραμμα του πάρτι και εγώ θα είμαι τρίτος, οπότε και μετά θα πάρω την περπατούρα μου και τα δεκανίκια μου και σαν καλός γέροντας θα αποχωρήσω για να πάρω τα χάπια μου για την πίεση ή κάτι αντίστοιχο.

Σκεφτόμουν λοιπόν το εξής, ότι πώς αλλάζουν οι προτεραιότητες σου και τα πράγματα που σε εντυπωσιάζουν ή σε ενθουσιάζουν όσο μεγαλώνεις. Το λέω αυτό γιατί καθώς προετοιμάζομαι για ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι τώρα, στο πλαίσιο της αποστολής στο παγκόσμιο κύπελο του Καναδά, των ΗΠΑ και του Μέξικο, έκανα κάποια ψώνια, καλώδια, φορτιστές, τέτοια ξέρω εγώ, μπαταρίες για το ταξίδι κτλ. Και βρήκα ένα σετ από μπουκαλάκια σιλικόνης, τα οποία είναι σε συσκευασία 100 μιλιλίτρια για να τα κουβαλήσεις μαζί στο αεροπλάνο και να μπορείς να κουβαλήσεις τα σαμπουάν σου και τα καλλιτικά σου και όλα αυτά τα πράγματα, τις κρέμες και όλα αυτά, και όλα αυτά, τις κολόνιες, ό,τι τι άλλο. Και ενθουσιάστηκα τόσο πολύ που βρήκα τα μπουκαλάκια σιλικόνης. Και λέω, πω, μπουκαλάκια σιλικόνης, θα είναι εύκολα στο πακετάρισμα και θα είναι εύκολα να τα βάλεις μέσα και να βάλεις τα αυτά που θες μέσα. Και το καταπληκτικό λοιπόν είναι ότι μετά συνειδητοποιώ ότι έχω ενθουσιαστεί για μπουκαλάκια σιλικόνης. Και έπιασα τον εαυτό μου να σκέφτεται εάν μπορούσα να με δει ο 25χρονος εαυτός μου να χάνω τα μυαλά μου για μπουκαλάκια σιλικόνης. Και με έπιασε ένα νευρικό γέλιο για το υπόλοιπο της ημέρας μου, το οποίο με έκανε να φαίνομαι λίγο τρελός, αλλά δεν πειράζει.

Παραμένουμε εδώ, Λευκό 87 και 7, Mike Spass, Μακόπουλος, παρέα με τα ΔΕΗ My Rewards coupons, τα οποία σου δίνουν διάφορα εκπτωτικά κουπόνια, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και ένα κουπόνι 20% για τις αγορές σας με την Ferry Scanner, διότι πού θα πάει, μη βλέπετε έτσι τον καιρό, τα έχουμε πει. Μέχρι εκεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα μας πάει αυτή η ιστορία. Μετά θα μπούμε και τα καλά μέσα στο καλοκαίρι, νομίζω εν πάση περιπτώσει. I hope, ladies and gentlemen. Οπότε να έχετε, ας πούμε, και τα εκδοτικά σας για το Ferry Scanner. Να ξέρετε, να κόψετε κάτι από τα διακοπικά σας έξοδα,

πετάκουμε τα. Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να

0: 10 το βράδυ. Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Γνωρίζατε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται. Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
2: Εντάξει, το είπα, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άντρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άντρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άντρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Thievery Corporation. Μαζί τους οι Wailers.
7: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
8: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
9: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
10: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
11: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων.
12: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
13: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
12: Χρυσόραμα. Moments in time.
14: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: 92 92 92.
18: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
19: Podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
20: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. From Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
21: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
22: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
23: Φυσάει πολύ από το σπασμένο το τζάμι. Φυσάει πολύ και μπαίνει κρύος ο βοριάς. Και η μοναξιά με πνίγει, πάει να με τρελάνει. Ματώνει σαν την πρόκα την παλάμη της καρδιάς. Τη δεν θα ξεβρώ ποτέ αυτή την εικόνα μιας καρδιάς η οποία μετατρέπεται σε παλάμη και εμφανίζεται μέσα από το σπασμένο το τζάμι του Γιάννη του Πλούταρχο η πρόκα που πηγαίνει και την καρφώνει. Παπ, παπ, παπ, ματώνει.
22: Alternative.
24: Παναγιώτης Μένεγος,
25: Σταύρος Διοσκουρίδης.
26: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Εν Λευκό.

Λοιπόν, κάπου εδώ. Όχι, δεν τα μαζεύω ακόμα. Λάθος δικό μου, παιδιά. Λάθος δικό μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ να σας θυμίσω ότι αν όλα πάνε καλά με τον καιρό, 25 με 28 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας, έχουμε τα Greek Cinema Nights, στην σύμπραξη δηλαδή του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και τη Front Stage Entertainment, με τέσσερις ελληνικές ταινίες, τις Άγριες Μέρες μας στους Σοβίτες, τον Πολυτεχνίτη και τον Ερήμο Σπίτι, και το After Love στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο, και περισσότερες πληροφορίες στο www.frontstage.gr. Είδατε που βιάζομαι να την κάνω. Είδατε που βιάζομαι να φύγω. Και μου το γύρισε λίγο μπούμεραγκ το πράγμα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επιστρέφω.

Εγώ κάπου εδώ τα μαζεύω όντως αυτή τη φορά. Για τις δύο προηγούμενες ώρες βρισκόμουν εδώ στο όχι και τόσο πλουσίο πάροχο στούντιο του Αγίου Ελευθερίου, μιας και το Final Four και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Μας άλλαξαν λίγο τα σχέδια σήμερα. Ακολουθεί η Εύα Θωτοκάτου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στο πάρτι του Εν Λευκό στο 2 Αθηνών από τις 10 και μετά. Θα τα πούμε με κάποιους και με κάποιες. Δεν θα τα πούμε με κάποιους άλλους και κάποιες άλλες, γιατί μπορεί να μου έρθετε πιο αργά και εγώ θα έχω φύγει. Σε κάθε περίπτωση θα τα πούμε εκεί με την Εσπολών Τεκίλα, με την Γκάλσμπερ και όλα τα υπόλοιπα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση και εμείς θα τα πούμε. Γεια χαρά.

0: Discover great music.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Θες να τα κερδίσεις?
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα

0: 29. Jackpot. Win στο 19600 και καλό τριήμερο. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού.
0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92. CTFM 92. City on Web.
2: CTFM92.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
5: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
4: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
5: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
4: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
5: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
6: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
12: Πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπέζι, παιζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια, στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
14: Ω, το
2: πιούμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
14: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
16: Discover great music.

Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Εν Λευκό 87,7 από το κέντρο της Αθήνας, από το Athens Street Food Festival, όπου διανύουμε το τρίτο τρίμερο και τελευταίο στα 10 χρόνια του φεστιβάλ. Αυτό το τρίμερο είναι το τελευταίο και το μοναδικό, θα έλεγα. Θα τα δούμε όλα, ό,τι δεν είδαμε τα προηγούμενα δύο, και θα τα ζήσουμε παρέα. Εύα Θεοτοκάτου στον Εν Λευκό στους 87,7 και live από το κέντρο της Αθήνας, όπου και να είστε, ελάτε, μόλις τώρα ξεκίνησε η νύχτα.

spelletten. Men det är nog inte. Στον Ενλευκό είστε συντονισμένοι στους 87,7. Βρισκόμαστε live στο Athens Street Food Festival, η πρώτη μέρα από το τρίτο και τελευταίο τριήμερο των 10 χρόνων του Athens Street Food Festival. Tellia.gr για να μάθετε τις λεπτομέρειες, να δείτε το πρόγραμμα. Ο Ενλευκό θα είναι live για όλες τις μέρες, αυτές τις δύο επόμενες που μας έρχεται, και απόψε μέχρι τις 12 προλαβαίνετε άνετα. Πάρα πολλές γεύσεις, πάρα πολλά ιδιαίτερα γλυκά, αλλά και επιλογές vegan, και βέβαια έτσι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έχουμε τη σωστή θερμοκρασία, το ωραίο φως, την ωραία διάθεση και τις συζητήσεις που απογειώνονται εδώ που τα λέμε, όταν ρέει και το ποτό αλλά και οι ωραίες γεύσεις.

0: FM 92.
1: 92.
2: 92.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: 92.
0: 92.
2: CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

μια άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική

0: 10 το βράδυ, Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle. Τη βραδιά απογειώνει η Εσπολών Τεκίλα με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
0: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
3: Το θρυλικό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Acropolis.
4: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
0: Με την υποστήριξη του ΕΝΛΕΦΚΟ 87,7

Είστε συντονισμένοι στον Ενηλευκό, στους 87,7. Είμαι η Εύα Θεοτοκάτου και ειδικά απόψε παίζουμε πολύ ωραίες καινούργιες φρέσκες μουσικές και σας συστήνουμε φρέσκες γεύσεις. Είμαστε στο Athens Street Food Festival, η εκπομπή γίνεται live. Θα δείτε πάρα πολλά pop-up πραγματικά καταστήματα, μαγαζιά που θα σας ξεναγήσουν όπου θέλετε, από την Ιαπωνία και την Κορέα μέχρι το Μεξικό, την Ιγυρία, την Αίγυπτο, την Κίνα, γεύσεις από όλο τον κόσμο και σεφ, έμπειροι αλλά και καινούργοι, πάρα πολλές ιδέες, ωραίες συζητήσεις και εδώ που τα λέμε μια μεγάλη παρέα μπορεί να γευτεί ό,τι θέλει στο ίδιο τραπέζι. Ο ένας μπέργκερ και ο άλλος σούσι. athensstreetfoodfestival.gr. Για λεπτομέρειες, μέχρι τις 12 είναι η πρώτη μέρα από αυτό το τριήμερο που μόλις ξεκίνησε.

Ωραία κατάσταση εδώ η Peggy Goo στο Athens Street Food Festival εν Λευκό 87,7. Βρισκόμαστε εδώ ακριβώς μπροστά σας live από όπου και αν μας ακούτε στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Ακούτε εδώ τις φωνές, ακούτε τον ενθουσιασμό, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πέφτουν κεράσματα, πέφτουν ιδέες για το τι θα πρωτοπαραγγείλουμε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση, έτσι όπως πρέπει να περνάμε μάλλον τα Σαββατοκύριακά μας, δοκιμάζοντας καινούργια πράγματα και στην προκειμένη περίπτωση καινούργιες γεύσεις. Μείνετε συντονισμένοι, αύριο όλη μέρα και μεθαύριο, τελευταίες δύο μέρες του φεστιβάλ με Λευκό 87,7, από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ειδικά απόψε μέχρι τις 12. Να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ, καλή συνέχεια. Εύα Θεοτοκάτω ήταν μαζί σας. athensstreetfoodfestival.gr για τις λεπτομέρειες. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 8.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
3: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
2: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
3: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
2: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
4: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
5: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
1: CDFM 92.
7: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: σημειώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Θες να τα κερδίσεις?
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε σένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες τα πρώτα 5.

0: το 1929.
1: Jackpot.
0: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Ποιος αξιώθηκε ποτέ να δει όπως εγώ μέλλον στο θάνατό του? Διάδρομος του Γιώργου Χειμωνά. Το νέο έργο της χορογράφου Μαρκέλλας Μανολιάδης σε σύλληψη της ψυχιάτρου Ευτυχίας Γιωμελά παρουσιάζεται στο χώρο Fiat, Συγκρού 114, από τις 15 Μαΐου και για 7 παραστάσεις. Προπόληση εισιτηρίων ticket services.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
4: Αν ψάχνει σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium large format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
5: Discover great music.
6: And Lefko 87,7.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: 92. CityFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

άνοιξη θα είναι καυτή. Εν λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και

0: 10 το βράδυ. Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle. Τη βραδιά απογειώνει η Εσπολόν Τεκίλα με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Main Athens, with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, Κυριακή 24 Μαΐου, στο Πάρκο Ελευθερίας, με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
4: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν είπα και εκείνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ελευκό 87,7. Discover great music.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Φανά, φεύγω.
4: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
1: CityFM 92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM 92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

Let's go.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

House.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.